0: Ας τον κουβάβει.
1: Αν βάρει ουλφτήν, μάμα να ή ο καραμαντζάς, αν μάμα να ουλφτήν, αν είναι ούταν μίλανε σαν τραντουίτ. Αν έφασε τη ορίνα, μίσιν τούπον ψέχου μάνα γαντάν. Κατέ, μάνα ο ασόβα, μάνα ρουφτούν, χάντσα κάνα γαντήν, δεν φαγα ο λίπενι. Λίπενι, ρε πιπλίκια, μπαχτούτ, γιατί έμνα η ματίν. Σα ότι εμψέ ο τούπον ρεύ, νέβης χαίτσι μανάκι. Άρα ο πίτρο μου χίντσαν μου σύρσιρε μνιού, νέβα τι ανάζει ο φανάει, μισάκτα ότι φάντα μας από τσάρ, φαγκατάνε να τόνισα ρε ο μέω ανάπνε τσάρανάει, να μύτην, τι ανάζει ο τάνου φανάει, αρτσι μανάει και μχίντσι σαχάει, να γίνουν να γίνακα, μα πάκατα μου να ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη και γίνεται τσέρε κάικ, τε κάικ εν τι τσράρν, σε τόνανάει ραχούνα να ισαχάει, σε τήρισα ρε ο μαναμπούλα, τι μανάει και σαχάει, τι μανάει και σαχάει τούμπκο. Ου σαμπούρνα, σαχάει, ου ραχούναν, ου κατσάιν, σε τι σμάνα μπούλα πέ, τι εκένναει σαν τούμπκο.
2: Τάνε αν ηλέλε παρτάζει, αν τίκαν σε φέρνα, μνάει τα τέρακα, νιτάν να είναι μπαν, δε φαν φέρνα, μνάει λε παβιόνευα. Τούγκα τη μίσια, παναμπούλα τα πακούφα μσέωα, να βίτα τίτρα, μπορνε τίτρε άμνουν, ελετάν, νεφαντάν τα ονάτν ρούμπι φουλτώνεν για τίνα, Τι possible, αν το κουνίσω, είχα βίτα, μπορεί να τίτρε, αριούταν, ο κομπλήσεν, σε μίσια προνοτασιόν, αν είναι τομένα, ταν τσαζομίδια, μα του μίσιαν σε σάβατα, σε φουμπαγόνες, αν είναι να βίτα, μπορεί να τίτρε, εννιού.
3: Νοτασιόν, κόμμα, φαν πέτρο, καβό, σε εγώ, σε αζομίδι, η τι ήταν, το ταν φουσκάτρα, τι, την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την αγάιο, να την φύλα μαφνάρτσα, τι ου φύλα μαφνάρτσιουα, Να φάτια να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσου. Ιε, να τον σου να τούλτσου, δε, σε σαν ροφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφίτσαράνα. Έτο μνή, φαρτάν φένα ρασούα, νέα μπάρα τούγκα πάγια φάνα ρε έτσι, ρε έτσι, ρε έτσι. Αρ μιάσο να πρεστάν, ρασουέλα. Μπαϊτσέρα κακέν τίσα, βατστίσα.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: σου.
1: Βάβολα να γίνει σαν τίτσι για να τσιτή ανταγιάζει. Φα γίνει να μου νιάσαν του σου μπαβαν παγουκρίου του πκου. Γίνει να νιάσαν του σένα τίρου. Τσιά τσιά ρουάν βαβού καβί. Ρίφα ζαρένο μτσάνκα να βέσαι τσιστούν ζώου. Λαλά πάνω ρένα να μα μια λάλα νάζει. Μανούφα. Τσιού τα ξάνει. Φαζάβεται υποβολάζω με λαλά πάνω ρένα. Άζουν σου μπαβαν παγουκατού σαν. Άζουν πρέπει να αντιπιπλικά κόρα μη στσμίτ. Ατόν του πάντα βούλο δεύω. Ναι, με τα βραβεία θα μπλήσει να τούνε. Ζαν είναι φαγούλα, να ριγούλα, είναι τα τεαβατσί και βέ, αν είναι μια του αμρού, ενώ είναι τα την αμρού μη φούλο τόντο. Ούς δεν βαζά. Ζαν τα ζωτό, ζαν, αρτούκ με αυτό σαν τσι, ζαν, μια σαν, κόμμα είναι αν σε αυτό. Φασάμε τύρφω την τσιγαρίτα δίτ, μπίτα πίτα κατούλφα να ζούλ, φαγκάνε αν τα ιβούλα νου, να φτιάνε αν γιούλα νοτόπο, φατσιάρον τον πτσούνι. Μπαπ βίλα τα φιάνε, ανατσάραν φιάνε, νταράν αν τσενζάνε, ζαν εγγύλι βαβούλα, φαμανίμ να τσιατώ.
2: Σώτο τον πκουλά, σώτο τον πκουβάβ.

0: بلاصتهم كفاه فيه.
1: Γιατί λύσακα να σύφουκταν, φύφτια να σύφουκταν τία, αούκατσε τον αλλούν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα να είναι φούτνιουα, άρια τι να τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τι να μα σουλτίνα, νιούλε είναι φούτνιένε, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τι να ματάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλα, αγίνει φούτνιένε. Αούκατσε ανάουν φανάουν τεωαλούια να ρίω, εφαούλα να τσάγκα τεωαλούια, Τι γίνεται με όλα αυτά, φιέρνα λίγο γιάννε, αζάνε ούτε τσίσι μην τσάν λεφάνα βόζανα, τσίσι λεφάνα βάνα, ραζάν ζαβαρσάν, νομπολά τόνα λίγο. Μα μπαλαέλω σε τρία, τσίμισε μτσίλτσον, νιούλα να είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, ούτε ρίνα εντέλε σε φουκτάν νεφανέ, ήσαν νι τουλούμα τσίκ, ήσαν νι τουλούμα νιούλα, άρισαν νι τσουλούν νιούλα, νεφάν τε φάσανα ζάν, φιφτανά να σε φουκτάν ζάν, αζαντίν τσίκα βαζάν σε φουκτάν ζάν, τε μάνανα ρέκτα κουάβανα, σλίπι, έτον πτάν σε φιλενίνα. Κάω κάτσο όταν τσέκιαμε κάτσο κάτσο πολιτικέ αρτί, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τρανιούλα όταν ήταν λε πιφτέναν. Ήταν σε φουκτάν ζάνια, μου κύρα κύρα τα τέρακα, ανιού λε πιφτέναν, νιού μσάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν τσέκιαμε κάρτα τη λεκτέρια, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνε ούνα τσέβαρα τα φίτρα, κάω κάτσο όταν τσέκιαμε κάτσο κάτσο πολιτικέ, ήταν σε φουκτάν ζάνια, αζαδίνιαν κιού, φαμάναν ρέκτα λίπη, σκουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ο φαπανσούν είναι φουτνιού.

0: κουλάς του μκουφάφι.
1: Ιζα εύωο καν σαμπάου, νιόλ μπυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάνττ, δε μανέου νιαλα ελνέγιαν φύτου να πανζακάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νι ζάζα ουρέρεν σαμπάβα, να λέφανε ρε εμανρέν, να ντε νιάνατ. Αρόλου, κίνγα σένι, σκίνγα φαϊενρένα, δε νιουφουνούν φανζακάναν ρατζουέλι. Δε μιάντσουν βόω καν σαμπάβα ζέι, μιάντσουν βόω καν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μιάντσουν νιπούνα φαρταν διεγορέτ, αλόζαλα. Η τούλμα τσίκ, τσέκεντσίκα ουραρκαντάν λίνζανα κατσίκ. Μάσνα τι ταν ράσνα τι. Τι μεσάζν για ρατζουέλ. Εφα πα μουνόλα νόταμ δε μιλνέφ. Να μουνόλα νόμ νιζοφτού να ζω. Κα μη τένια μνόζα έδε μυαλά αμφιτουράνα τσι μισα τα κάνρο νόφα. Λέω ανόου νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμπάβαζα έγκα την φιτουράνα. Δε διέν ζόμπλα τσι ματμασουάνρου. Ματσαρόβα φαουτάνα να τόου. Μαντιάνα μπέμπκα μου βουόκα μου τάνια βγαίνα ρόνα ρόου, μπάτσι σιέν φυτέζε ραμπα βουόκα, άμνα ρόζα να ξαμπά. Ιν ρίνρα φα ιανόου, φλόναν τέν μέραν πυρενήν. Μα φαντάρα τσάρα ιανόου φα, ούλα βέτο νό, τέρκα τέτο νό, ζάνα κατσίκα ζαλά, βουνήν φυτούν άνα μισιά νόη, ατό βαχάμπ ζαλά. Μα τσαροφατένα, φα ούλνται ιμπέ ιανόου, ούλα βαραπιανάρνα νό, ούλα μαλάλα νό, φα ζάμι τέν εμνόιου, χαβανόου, ραλάχνόου, όλα βέτο σαμπάβα, δε τσιματάουσα η γκαντέναρο, ραντέν, γκανα γκαντέναρο, δε γκαντά. Φαμαλαέλ, ζέμ, ζανακανέι, ζανακατσίκα νιβνούνερο. Μάς να ταντά.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.